0: Ωε, είμαι και ο Ανέστα. Πού τη λόγω βαστέ εν τάσο.
1: Στα PC, μίλα που τη λόγω 93. Ποιο σώνει. Γιούμι FM Top 4 at 4.
2: You feeling too. Here now, M number 1.

0: Δεν είναι μισό σόνευλο σάικι. Χόλιμ τάμπολολον τράουσε. Μαμά, έμστα με λε όργετα. Λο μη χάριμ δίσλα σύνσυνε. Εμπλουόρε με ομπλα τάιμε. Μη μην άσκη μαμά. Είναι πιο γύμι ομπλα μανί. Εμπι λουκ λουκ στρών νομί να μη τόκα. You like money λοιπόν. Να μη τόκο. Μη like buy με ομπλα τράουσε. When I'm going trousers, you got plenty trousers. And talk no got. Μη like buy triple C trousers. Εμπι σίκι με head blend. Εμπι λουκ λουκ στρών νομί να μη τόκ. Ολ ναρπλά. Όλοι wearing this triple C trousers and by look good lo all. Now you, this la mania, you like wearing triple C trousers and all get all cowgirl bag lo board and smock it by cups when you go down the road here.
1: You me FM walk about 2 to 7 one time kake lareva kasti.
2: I am the one and only.
3: You me FM. Aye.
4: Τα ημστάν κύρα, business του σακύρα. Τα μύρε σε βιμ κάστομα μπλουλωστό, ο market table, you were no got time look cook. Τα σολ walk μα κοίε. Αιώ, μπέλο μη καράια. Isabella Tuna, Ogaratin, I pull up one ten piece, you got plenty omega 3, long keeping you healthy, na strong. You can kaike on the rice, cook you on the kumu, or walk him sandwich. Ah yes, thank you. I'm simple kaike blue PC day. Introduce him new 400 gram Isabella Tuna can. Check him lo store now.
5: No walk blue. You kid up na help him in a make his sample walk past him. No good by phone and bounce the ground.
6: You me FM, you pill him too.